Ο, μεν εν Σιπεντέλ είναι μας Χουίνεμπέκεν. Door zal ik mijn plan